Και άθρο που νομίζει και το ήταν του αχαπαπα Είμαι νε νοτή για μάια τα αρικάριο Τι είναι γνέτε μα ανάνε νε κοτού Τσουρό, τσουρό, τσουρό Κοίτα τα του αχαπαπα Είμαι νε τε αρικάριο Μόκια κόε, μόκια Κι απούκουρ ουα βαϊ βαϊ Κι απούκουρ ουα